0: στη Μποτσίλη Πολίτη.
1: I'm gonna rock.
2: Put it down.
0: Rock Radio. Cheesy Rock.
2: We're gonna rock.